0: Κατουρέγκα του.
1: Να σεραγνιάδα να σιαρουσίνε, ούκε να ρουσίνε. Your morning kickstart, ούκε να FM, ρουμπατό. Μου καριουάνα η κουρού, hello. Ούκε να FM, το area. Να να η κουρού, έδε είναι ο άγω, ούκε να FM.
2: Χαμαριτώα, γιατί αγώ Victor Gadobe, να χάδω είναι η Royal Fresh Milk. Άρα, είναι ο μακρογονά brand, η Royal Fresh brand. Νίγω σοκία γάδο. Kuligo kena FM nigo koromari muhari ni wabere gutigirira ati carboni eno irutaga iria ria royo ni hakoro igithie na mbere na kumenyeka iturine ciothe haswa guko gumwena uyu wa Naikuru iria ria royo fresh no rio ne dukaine iria ihakuhe nawe wathie dukaine ndugetie oiria ororiothe etia iria ria royo fresh todo rere ne iria tosh once again thank you muno gukena FM na kure gwito tugaga royo fresh milk ni royal taste of freshness na yoga tito tugaga ne thick and smooth
1: Naikuru urato nyitera mutabo inewa 92.8 Woken FM Ruiba Top
3: Hatari rubo motori reno boy kemono Oya roro Woken FM